0: Κάνκα την κουνένα τεχούντσικα, ουσί μότο, ουσί λαβαδόρα, η ουσί αστούφα ινδουστριάλε, σύνκε σπέλτσανιέμ.
1: Κοοπερατίβα Tocoyal. Tu bienestar nos mueve.
2: Σπαμ καντόν πατσιτσάχ, σύνκατ να μετ Σαντιάγο Τιτλάν, Ιντερνετ Παύλο Σοπ, Τζουγούκα Χέρ Σερβίσιο Τσαβά, Σαχνέτρα, Σέντρο Δε Ιντερνετ. Σπαμ χαβρά Σερβίσιο, Κάμπεν Χέ Ιμπρεσιόνε, Σαρσίν Χέ Δοκουμέντο, Καλσάχε Φωτοκόπια, Εσκανέο, Κάμπεν Χέ Τραβάχο Ξίνα Καλά, Σιν Πνεσκβιέλ. Τσχά, Εξουχούχε Σερβίσιο Σουσίν Τράμιτε Σενγλίνια. Τσχάλα να λεσάχαβα αντεσεδέντε πενάλε ή πολυσιάκου. Να ρετχώ αμυμπουέστορ συν circulación de vehículos, να ρελσάχ ανίτ, να ρεχκάβ αχένσια virtual συν SAT, actualización συν RTU, ιτσκάν καμπέν εμπλαστικάρ να ηλαρβέτσχε δοκουμέντους, ιτσκάν εκτσουγούχκα σερβίσιο συν κάχα μπαν rural, σαχνέτρα, τκάλα να ρετχώ αρεσίβορ συν λούς, τκάλα να ρελσάχ αρεμέσας, τκάλα να ρελσάχ απάκρ συν αδούλτο μαγιόρ, να ρομπνάχε αδεπόσιτος ή αρετήρους. Τσκάτ καλά να ρεχκά ακουέντα διαόρο ή ακουέντα μονετάρια. Ετσκά κολκά ούτιλες εσκολάρες ή διοφυσίνα, νεξουχούχ κατσαβά κασκουκόχ καρεχλάλ. Κουακουνούαχκα αβέρα καντόν πατσιτσάχ, συνκάχκα αχνίκ οβα ρουτσουέτς τον Μωυσές Μογογιόν.